Αυτά για το αμάθημα. Για τα γουαουσία. Αχώνι. Κονόνο, ο ημαχήνα μαλού. Κοί οφατέα, ο του αφρά, του ταχά μου ημαί κοιτάου τόλου. Και μάχηνα φοβό κοέν. Πολοκλάμα κοέν, ο ταγωγόνα, ο πλελούλου κοτώτε. Τα φανόμου και λετιό φρατά ουλάμα εικός παιδί. Κακόνο ταλάκι πέ, μόνο όμω άτου, ο εικός παιδί φάμου ουί αιώτουα. Και τα ουλότου. Ο τουα μάθ μάθ. Ο τουα όφα αι αφιώνα. Κοχο όφα ο καϊκε όσι πέ καάνα για τα ήμι. Koho ofa, koi ofa tuunga ape, koi ofa o kulaku noa, mo ikai mamae. Ofa koia, na ke fuaki, ho alo to pe tāne whakatupu. Pea tala he wholofola, koia kotoa pe o kutui, pe ki tai ke ho alo ke siso kalaisi, e kai auha, ka tene mau, ai mo ui au taengata. Fafeta e kuma uhu lai. Io alo e tamai. Ka koia ho mau eiki mo mau whakamo ui. O hange e peia ko ene wholofola. Koia pe ai hala. Koia pe ai mo oni. Koia pe ai mo ui. O ki kai hatoi hala. Pe mo oni. Pe mo ui. Mau kotoa peia.

Μάλλον πατήρ Ελλήνων Πέκολ έπε μακοεφέο Μάρι έπε μου φωμανάτου εκτάω τόλ εκτάω μανάτου έπε εκτάω λότου ο φεκίνα μου φόφετα τα ήμι να ηχένια μου εφέγα Μάρι ένα όμοι μου εκτάω τόλ η νου σιλανή και όμοι το τάχα κοένι και να τα πέ αε να ούενα νεφάι πέ μου Kitaki and now in a fai, really when I talk, pea yanga he colo as I see a fapulica guitar dolgo, he na for Britannia, pe a hideake, and I found my patele, I fenomaricoia, lily mugitar dol, pe kako yabe, kakangeko programma coeni, kind of o a terroa, ke fai ha siofi. Ai folfola koia o sa pate pe a fifia pe ko loine me be pa dele ne ia i ma unga i ka unga me pe ka ta ki pe ki la pe ki ai ka ki la ringo ne ka ki na i fuma waka na to katolika ka ko i fuma waka kristiane mo mo inga folfola o fa fa ia e tala noa ki nga folfola mo mari ia i he Ihano veteki maiko ia o fulfo.

Συμπούλμε να καταλέω, εγώ στον Αδελουβί, την Μνήντο Βεγγράβη, και δω και το κανένα κόκκα να πλένε ρε φέμ, αν του ασάει παπά που ενδιώνω. Θα πάμε να καταλέω, να ογκόμε, τώρα τα λέντο να ογκόμε, να ρίτι ογκόμε, και μπρακιά, να βέει και μνήνα, να βέει κάνει, να βέει κρόν ράτι, να βέει κάποιο ογκόμε. Να το τούλου τάγα, να δω ογκόκα, όβια τα ράτι, και είναι ένα domestic violence. Στον ογκόμε, θα με κδίβει το ογκόμε, να family violence back. Σε ογκόμε, να με την καλή. Μπούλα να ραβισά, μπούλα μπέκα, νικό βόρνο όλο μανι βουβάλε. Με μπλέτε να έσωνε το βο κοκοούα, το βόρ, ραβισά, το βάντο μπούλα. Το κούνε, βαγόσμα, έναν του ήλο μανι βάλε. Βαγουσίβι, νίντο με τάου τίκο έσωνα, λίγα κοκοούα, έσωνα βόσα κοκοούα, έσωνα η τόβο κοκοούα, βέρνα, βακάντα ένα όλο μανι βουβάλε, ένα λουβέντα, ρομπέκα να βοτίντα. Ανοίγω, σαν κατάλληλη την ακίνα, έρνα να δει τούμπ τούμπ, έρνα να μετούα. Σαν τα μαϊκούνε, μπούλε ραρά ο τόκαν λόμεν που βάλε. Ιω, να τούμπ ανοίγω, το ρουνιντο κούνε μα βόκιν. Ο έρνα να δω, το βε έρνα μπούλα κούκο, αν το κούνε κίνα να μα βόα, βαγαγιάνγω. Εσό αν το λέει, βα δοξάρε βάλνη μπούλα. Ιω, ο, σαν μάτα λίγο, αν είπε, θα λίγο να κένα. Βήμα την καλή. Βακαλάω, είναι Ισλάνδη. Σάμε, θέμα τα λιτικά, είναι ούλου τα γονγκόκα, να family violence, να domestic violence. Όχι αν μπούλα νι, βήμα το τόγανι, νι, το, εδώ βόκο βάσομα, βόμπι μπι βέρανα, βιβουτίνι, στο ήρμπέκα να βήτα ούρνο, γόσαραν το μέι, βάλε βάτα του, έρσαμε, νι, Willy tu me va a cambiar sobre botín y se sacan becanis era

0: Τότε μίγω σε μίγε ο Αμπέ Μίγε Βαλού, μα κοίτα ο τηλεφώνη φωγά ο Σιμπέν, είχε πόνι, πέρα πάω πέρα το Αγκίτα ή μη θέτα ο Κέιχο Κοχώκα το πέρα το Τανό Μάριε. Μάλλον ήταν μου εφεφήνη με το Τανό Μάριε, είναι.
1: Φιγαφία Μάνο Βάουντ.
0: Σα είμαι κοντά και τι ούτε είχα να πει ο Βουιού είπε. Τάμα είπε φωγεία είχε με άλλη μόρε είχε όσοι είπε μόρε
1: Ήω
0: Πατε εγώ να πέω άβε χωφικά και αι και εσύ το και τα άτο Μαρόλα
1: Μετά με βασί πάκι εγώ φάτου εγώ πάκι ο Ντάουφ
0: και τα κατά είναι το κι ο φανόμα μα είπε
1: το πένει εγώ όσοι πολλά άτου μαζί είχα να Απάγγι, παπατώ εδώ.
2: Είμαι αλλού καλού,
0: ε.